0: των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούργια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιά.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα τείχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
3: Red Weekend.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα. It's Red. It rocks. Red 96,3. Τα κιλά στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

σου. Είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιά.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. And

0: 92,3 και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
3: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3.
1: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
2: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
1: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
0: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
3: Κατερίνα μου, έχεις ρεπορτάζ Alzheimer.
1: Έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη για την νόσο του Alzheimer. Mm-hmm. Όσοι χρησιμοποιούν ένα μπλε χαπάκι το οποίο βοηθάει στη γενικότερη χαρά.
2: Α, το μπλε χαπάκι, το γνωστό, ναι.
1: Που ανυψώνει τις καταστάσεις. Mm-hmm. Μπορεί να μειώσουν αισθητά και τον κίνδυνο του Alzheimer.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Άρα, χαμός έχει να γίνει.
2: Για λέγε, για λέγε.
1: Αυτό έχει και τα καλά, έχει και τα κακά. Στα κακά, να ξεκινήσουμε. Τα κακά, ναι, ότι δεν σε βοηθάει να ισχυριστείς ότι δεν θυμώσουν εκείνο το like που πάτησες.
2: Oh, ναι,
1: νομίζω,
2: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτά κοπήκανε. Τα καλά είναι ότι και θα ρίχνεις τις χαρές σου και θα τις θυμάσαι κιόλας και δεν θα έχεις και προβλήματα με τη μνήμη σου. Ό,τι πρέπει.
2: Ευχάριστα τα νέα. Πάρε σε παρακαλώ τον Νίκο, το φαρμακοποιό μου, στην Νέα Μάκρη και πες του να ετοιμάσει ένα φορτηγό.
1: Νίκο, ξεστόκαρε.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.

0: Abaf είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεπ 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Τι μπορείς να πάρεις ή και τι δεν μπορείς να πάρεις όταν μένεις σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
5: Για λέγε.
4: Βέβαια, έχουμε την, μετά τη διαμονή μας έχουμε την τάση να αρχίσουμε να φορτώνουμε τη βαλίτσα μας με πετσέτες, σεντόνια και αυτά. Το αποδεκτό όμως είναι οι παντόφλες του δωματίου. Οι παντόφλες είναι μιας χρήσης, δεν ξαναχρησιμοποιούνται, είναι δικές σου. Μπορείς επίσης να πάρεις και όλα τα μπουκαλάκια, αυτά που σου αρέσουν, κρέμα σώματος, το σαμπουάν, μαλακτικό, επίσης είναι δικά σου. Και το σαπουνάκι ακόμα, αυτό του χεριού. Βεβαίως, μπορείς να το πάρεις. Δεν μπορείς να πάρεις όμως σίγουρα πετσέτες, σεντόνια, αυτά που προείπα, αλλά αυτό που είναι OK, αν έχεις αντικείμενα όπως βαμβάκι, ραπτικά, σημειωματάρια, κάρτ ποστάλ, στυλό με λογότυπο, ακόμα και πλαστικές σακούλες, και αυτά επίσης μπορείς να τα πάρεις μαζί σου. Το ίδιο ισχύει και για τις κάψουλες καφέ ή τα φακελάκια τσαγιού. Είναι μέσα στην τιμή, οπότε είναι και δικά σου.
5: Για μένα μέσα στην τιμή είναι τα πάντα.
4: Δεν θα
5: φύγω μόνο με παντόφλες, μπουκαλάκια, βαμβάκια και κάψουλες. Και θα πάρω ό,τι θέλω. Το έχω πληρώσει το δωμάτιο.
4: Το έχει πληρώσει το δωμάτιο, πολλές δεν έχει πληρώσει τα πάντα.
5: Πολλές φορές το έχω πληρώσει και πολύ ακριβά.
4: Βέβαια, ήθελες και το πληρώσεις. Δεν σου πήρε κανείς την κάρτα και στην πέρασε.
5: Ωραία, μου ανοίξει, θα πάρω ό,τι θέλω. Θα αφήσω μόνο τους 4 τείχους.
4: Τι λες, καλέ!
5: Το κατάλαβα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
6: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
6: 12.011
7: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
6: Red 96,3.
7: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ διάρκειας.
5: 5,5 λεπτά είναι ο μέσος όρος που θέλει ο άντρας να ολοκληρώσει.
4: Ναι.
5: Πρόσεξε, αυτή είναι η ερευνά μας. Εν αντιθέσει με μια γυναίκα που θέλει 13 λεπτά. Μεγάλο το χάσμα, έτσι, μεγάλη ψαλίδα. Τώρα το 5,5 λεπτά, εκατομμύρια τώρα της έρευνας, εκατομμύρια άνθρωποι ερωτήθηκαν και είπαν ότι σε 5,5 λεπτά είμαστε ok.
4: 5,5 λεπτά, ρε Κατερίνα, συγγνώμη που θα σου το πω έτσι. Ναι. Κάνω να ανοίξω την τηλεόραση.
5: Βέβαια, γιατί εδώ έχουμε και έναν μαραθωνοδρόμο του έρωτα. Μιλάμε για τους άλλους, όχι εγώ μου για σένα. Μάλιστα. Δεν σε ρωτήσανε.
4: 5,5 εμείς, 13 ναι. Και κάτι εσείς. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
5: Τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Το 5,5 όμως, κοίταξε. Μπορεί να είναι οι παντρεμένοι που έχουν τα παιδάκια τους και δεν θέλουν κάτι έτσι στο φτερό. Mm. Μπορεί να είσαι εσύ παντρεμένος και να θέλεις μια γρήγορη, μη σε πιάσει γυναίκα.

0: ιδέα δικιά σου.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να τυχαίνουν διάφορα απρόπτα. Εντάξει. Για κάτι γρήγορο και ανεπίσημο, το 5,5 το περνάμε μόλι.
1: Για να φτάσουμε και λίγο να το φέρουμε σε ένα μέσο όρο. 5,5 εμείς, 13 εσείς, να το φτάσουμε στα 7-8. Έχεις καμιά λύση στα γρήγορα?
0: Εδώ η έρευνα σου λέει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε τα επανομαζόμενα και ω προκαταρκτικά παιχνίδια. Δεν ξέρω.
1: Για να βγάλω το σκράμπλ από το σαλόνι.
0: Α, βέβαια, ναι, αυτό εννοούσα. Ακριβώς το σκράμπλ.
2: Τα παιχνίδια, μωρέ.
0: Άμα έχεις και μια πασχέτζα να ρίξεις ακόμα καλύτερα, κάνα ταυλάκι παραδοσιακό. Εκεί νομίζω ότι θα τη βρούμε τη λύση.
1: Βοηθάτε, παιδιά.
0: Φαντασία θέλει.
1: Φαντασία, βοηθάτε να ανεβάσουμε λίγο το 5,5 γιατί γινόμαστε λίγο ρεζίλοι.
3: Red Morning Show.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3. Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
5: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
6: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ωχ, καταπληκτικά.
3: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια 40% φθηνότερα 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
7: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στο Lenny Kravitz.
7: Lenny Kravitz Weekend.
8: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
9: It's Red. It rocks.
8: Red 96.3.

0: Red 96,3.
1: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
2: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
1: Δώσε, δώσε.
2: Έχουμε δύο καινούρια project.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
1: ναι, ναι,
2: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
1: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
3: Όχι,
2: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Διαρωδεμένος, φέρεις.
3: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
1: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
2: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
0: Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.
3: Έχεις ρεπορτάζ αεροδρομίου. Ρεπορτάζ αεροδρομίου στα αθλητικά. Ναι. Λέμε όταν έρχεται μία μεταγραφή.
1: Αποστολή,
3: όχι, μία μεταγραφή και τρέχουμε όλοι στο αεροδρόμιο να το προϋπαντήσουμε.
1: Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ κοντά γιατί προσοχή στις στήσεις που μπορούν να ενεργοποιήσουν τους αρρωτές του αεροδρομίου εκεί που σε ελέγχουν. Βγάζεις τα πραγματάκια σου, τα αφήνεις, τα λάπτοπ, όλα αυτά στον έλεγχο.
3: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν μπορεί να σε ψάξουν να μήπως έχεις και κανένα μεταλλικό αντικείμενο που χτυπάει. Μπορούν όμως οι αρρωτές να ανοιχνεύσουν εάν βρίσκεσαι και εκείνη την ώρα που περνάς σε μεγάλη χαρά, σε έντονη χαρά στους άντρες.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, αν και δεν φαίνεται, πρόσεξε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν φαίνονται το μέγεθος, το σχήμα και όλα αυτά,
3: ναι, ναι.
1: Αλλά φαίνεται ότι είσαι σε χαρά γιατί έχει το περίγραμμα του σώματός σου.
3: Να θέσω ένα ερώτημα.
1: Ναι,
3: ένα ερώτημα αντρικό.
1: Το περίγραμμα είναι να φαίνεται. Αν δεν φαίνεται, δεν έχει πρόβλημα.
3: Πάω στο αεροδρόμιο. Έχει ανιχνευτές, 500.000 αστυνομικούς, όπλα, σκυλιά, ιστορίες.
1: Ναι.
3: Πώς μπορεί να έχω χαράρες υπερνώντας εκείνη την ώρα από τον έλεγχο.
1: Δεν κατάλαβα γιατί τι σε δυσαρεστεί. Να είσαι σε εγρήγορση, σε θέλουμε.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, να το σκεφτούμε. Πάντως να ξέρετε ότι δεν καταγράφονται.
1: Δεν καταγράφονται συγκεκριμένα, αλλά μπορεί να είναι και ίσως και τρομοκρατικό επίθεση, δεν ξέρω.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
3: Και τον Γιώργο.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
2: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
2: Έχεις ρεπορτάζ καφέ.
1: Επανεμφάνιση του φραπέ έχουμε από τις νέες γενιές, την οποία προτιμάνε ιδιαιτέρως από η Gen Z, η γενιά δηλαδή που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά. Προτιμάει να πίνει τον φραπέ της,
2: ναι,
1: και να παραγωνίζει τους φρέντους, τα φρεπουτσίνα, τα αυτά, ό,τι νομίζει.
2: Φραπεδάκι κλασικό, παραδοσιακό.
1: Βαρύς και μόρτικος, και μπράβο που επιστρέφει η νέα γενιά στις ρίζες της. Και μη σου πω να δοκιμάσουμε και το φραπέ με μπέιλι στη φραπελιά. Για πάμε όλο πίσω.
2: Δεν θυμάσαι, γιατί είσαι μικρή. Στα 90s, τέλη 80s, έπαιζε το φραπεδάκι με μία μπάλα παγωτό μέσα.
1: Ωραιότατο.
2: Τι ωραιότατο, ρε. Ήτανε πάστα, είχε 5.000 θερμίδες.
1: Δεν κατάλαβα τι είναι. Από εκεί θα κόψεις, από τον καφέ.
2: Έλα μου, ντε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
4: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει. Για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
5: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις, ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
4: 12.011.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
4: Red 96,3.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
3: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στο Lenny Kravitz.
3: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Έχεις μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού?
5: Πρόσεξε τι γίνεται. Η νέα γενιά, εκεί που βρίσκουμε εμείς εμπόδια, βρίσκει λύσεις.
4: Όπα, τι έγινε
5: με,
4: πάλι.
5: Με νέα επαγγέλματα όπως ο αλκοτεστάκιας.
4: Τι είναι ο αλκοτεστάκιας?
5: Λίγο πριν πατήσεις το πόδι σου στο μπλοκ, τώρα που έχουν γίνει πολύ πιο έντονα και πολύ καλά έχουν γίνει για τα αλκοτεστ,
4: ναι,
5: και
4: ναι,
5: έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα. Λίγο, ας πούμε, στο προηγούμενο στενό, τη στείνει μια ομάδα, μια οδηγών, ας πούμε, mm-hmm, που σου λένε με ένα εικοσαρικάκι, εγώ σου περνάω το αμάξι σου από το αλκοτεστ, αν έχεις πιει.
4: Και εσύ φεύγεις σπίτι άνετος.
5: Και εσύ φεύγεις
4: σπίτι. Χωρίς πρόστιμο.
5: Βεβαίως, γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και σου παίρνουν δίπλωμα, γίνεται χαμός γενικά.
4: Άρα η ομάδα αυτή τη στείνει πριν το αλκοτεστ, είναι yeah, ενήμερη, τη στείνει πριν το αλκοτεστ, σταματάς εσύ, σου περνάει το αμάξι, τελειώσαμε.
5: Ακριβώς.
4: Έλα που δεν τελειώσαμε όμως.
5: Για πες μου.
4: Γιατί ρε, εσύ, άμα είσαι μεθυσμένος, πιωμένος, yeah, ζαλισμένος και περάσει το αλκοτεστ, μετά φυλάκια, μετά έρχονται τα δύσκολα.
5: Μετά έρχονται τα δύσκολα, αλλά σου λέω ότι αυτή η ομάδα σε προφυλάσσει να μην περάσουν αυτή τα δύσκολα
4: σε
5: για σένα.
4: Σε προφυλάσσει από το πρόστιμο, δεν σε προφυλάσσει από το μετά. Το μετά είναι το άσχημο.
5: Τι εννοεί το μετά, ρε, εσύ, αφού σου λέω ότι σου περνάνε αυτή τα αμάξι.
4: Ναι, θα περάσω τα αμάξι. Μετά πώς θα φτάσω σπίτι, αφού είναι χάλια.
5: Μετά, εντάξει, δώσε άλλο ένα εικοσάρικο να σε πάει και σπίτι σου. Και σένα, αυτό είναι το δύσκολο.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red World Tour.
3: Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
6: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
7: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το λυπηρά, αλλά δεν το περίμενα.
8: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour.
3: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
4: Ο Lenny Kravitz είναι Red και από το αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούσε να λείψει ένα τραγούδι που σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει το ύφος και το στυλ του γεννημένου στη Νέα Υόρκη τραγουδιστή, ηθοποιού, σχεδιαστή κτλ. Κτλ. Το ύφος δηλαδή είναι ο Superstar. Κάπως ηρωνικά πρόκειται για το American Woman, δηλαδή μια διασκευή. Διασκευή της επιτυχίας των Καναδών The Guess Who πίσω στα 60's για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Kravitz το διασκεύασε για μια άκρος χαβαλέ ταινία, το Austin Powers, ο κατάσκοπος που με κουτούποσε. Συγγνώμη, ο τίτλος και η μετάφραση δεν είναι δική μας. Αυτό πάντως που κουτούποσε ο Lenny, και πάλι συγγνώμη, ήταν το δεύτερο γκράμι του. Και όπως θα ακούσεις τώρα στον Red 96,3, όχι άδικα.

0: Red 96,3 και American Woman The Lenny Kravitz Edition. Στο αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz.
1: Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.

0: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
4: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
7: If Red, it rocks.
4: Red 96.3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Drive.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
4: Είσαι στον Red Index 3 και στο αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Θα ακούσεις τώρα το Are You Gonna Go My Way? Ένα τραγούδι που ο Λένι έγραψε για τον Ιησού Χριστό. Ο Λένι τον αποκαλούσε απόλυτο ροκστάρ. Το σκάνδαλο ήταν αναμενόμενο, όπως και η εμπορική επιτυχία του τραγουδιού που πάτησε κορυφή στην Ευρώπη και έστειλε το ομώνυμο άλμπουμ στο top 20 της Αμερικής. Are You Gonna Go My Way? Άκου τώρα και θα μάθεις.

Are You Gonna Go My Way και Lenny Kravitz σε ένα τραγούδι για τον Ιησού, που ωστόσο ακόμα και σε αυτή την περίπτωση έχασε τον Grammy από τον Meat Loaf και το πασίγνωστο I Will Do Anything For Love, But I Won't Do That. Ακόμα και τα θεϊκά τραγούδια δεν τέχουν τελικά όλα δικά τους. Στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου, στο αφιέρωμα του σταθμού, στον Lenny Kravitz. Red Weekend.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
5: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: If Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας.
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3 και αφιέρωμα στο Lenny Kravitz. Ο Lenny είναι star και το ξέρει. Έχει χτίσει με τεράστια καριέρα, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να σε θέλει και η τύχη. Να έχεις δηλαδή τελειώσει το άλμπουμ σου, να τα έχεις κλείσει όλα και να κάνεις διακοπάρες στις Μπαχάμες. Εκεί να σου έρχεται ένα ρυφάκι και να γράψεις ένα απλό τραγούδι σε 15 λεπτά. Να μην τη δίνεις και μεγάλη σημασία, αλλά οι φίλοι σου να σε σπρώχνουν να το προλάβεις το άλμπουμ, γιατί τα σπάει. Έτσι γεννήθηκε το 1997 το Fly Away μέσα από το 5, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και τα πήρε όλα. Το ακούς τώρα δυνατά στον Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου και Lenny Kravitz και Fly Away που έφτασε στην πρώτη θέση των βρετανικών τσάρτ χάρη σε τον Lenny το πρώτο του βραβείο Grammy και χρησιμοποιήθηκε σε δύο ταινίες, το Coyote Ugly και το Pitch Perfect. Red 96,3 αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Red Weekend.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ζώδιακο πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
8: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
8: Lenny Kravitz Weekend.
6: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
5: If Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
5: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: I'm Lenny Kravitz, and you're listening to Red FM 96.3.
2: Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
4: Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμα του Red αυτό το Σαββατοκύριακο τον Lenny Kravitz και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Είμαστε στα τέλη των 90s και ήδη ο Lenny είναι ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της δεκαετίας. Αν και το 5ο άλμπουμ του δεν ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία του, τυπλοφορείται εξάλλου απλώς 5, εδώ ο Kravitz δοκιμάζει να ακουμπήσει τις ρίζες του. Το I Belong to You είναι το τρίτο σιγκλάκι από το 5. Ταιριάζει απόλυτα με θερινή διάθεση, μιας και έχει έντονες καλύψο και ρέγγι επιρροές. Το ακούμε τώρα στον αέρα του Red 96,3.

96,3 και μάθε ότι ο Billy Corgan είχε μιξάρει μια πολύ ωραία εκδοχή του I Belong to You, Flaky in the Attic Remix το είχε ονομάσει. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμα του Red 96,3 στον Lenny Kravitz. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Κυριακό Πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3. Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red, it rocks. Red 96.3.

0: Party Zone. Red Party Zone. Απόψεις στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
4: Ο Lenny Kravitz είναι Red 96,3 και είναι ώρα να ακούσουμε το τραγούδι που συνδυάζει βότκα, Guns N' Roses και τη μαμά του Lenny. Ακριβώς και τα τρία. Γραμμένο παρέα με τον συμμαθητή του στο Beverly Hills High School, τον Slash, το Always on the Run παραμένει μέχρι σήμερα το πιο εμβληματικό τραγούδι του Lenny Kravitz. Mama said λοιπόν η σοφία της κυρίας Kravitz και ένα πάρτι με βότκες και βέβαια ο Slash που πετάχτηκε μετά από μια συναυλία των Guns N' Roses με τον Concorde για να ηχογραφήσουν μαζί το τραγούδι που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

96,3 και Always on the Run από ένα αρχιετυπικό rockstar, τον Lenny Kravitz, που φυσικά ποτέ δεν κυνηγήθηκε και από κανέναν, αν εξαιρέσει τους fans και την groupies. Grammys, MTV Video Music Awards, Brits και πολλά άλλα βραβεία στη συλλογή του Lenny, που σύμφωνα με το VH1 περιλαμβάνεται στους 100 σπουδαιότερους καλλιτέχνες της hard rock μουσικής. Τώρα, υπερβολικό το hard rock, αλλά ο Lenny Kravitz το αξίζει. Αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz με μικρόφωνο από Γιώργο Αποστόλου. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
4: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
6: It's Red. It rocks.
4: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
2: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
3: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
2: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour.
1: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: Disney Editor's Choice.
1: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It
2: rocks. Γιώργος Αποστόλης στον Red 96,3 και αφιέρωμα στον πιο εικονικό ίσως rockstar των 90s, τον Lenny Kravitz. Ο Lenny τα έκανε όλα. Πρωτοτύπησε, αντέγραψε τα ειδωλά του, τον Hendrix και τον Prince, παντρεύτηκε μια star του Hollywood και έγινε πατέρας μιας άλλης. Το It Ain't Over Till It's Over είναι γραμμένο για τον έρωτα της ζωής του, την πανέμορφη Λίζα Μπονέ, που έγινε διάσημη στην καταραμένη ταινία του Alan Parker, Δαιμονισμένος Άγγελος, με τον Mickey Rourke. Καμία έκπληξη εδώ. Ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, αλλά η Λίζα έφυγε και ο Lenny δεν έλεγε να το πάρει απόφαση. Όντως, τίποτα δεν τελειώνει αν δεν τελειώσει, μόνο που εδώ είχε τελειώσει και το ζευγάρι πήρε διαζύγιο το 1993. Αν σου αρέσουν πάντως τα happy endings και super κόρη έκαναν τη Zoe Kravitz, και καλοί φίλοι έγιναν στη συνέχεια. Ας ακούσουμε όμως τώρα πώς ακριβώς αισθανόταν ο Lenny Kravitz τον χειμώνα του 1991. It Ain't Over Till It's Over στον Red 96,3.

Bent Over Till It's Over στο αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Το τραγούδι που έστρεψε τα βλέμματα του κόσμου στον κοντόσωμο αλλά γεροδεμένο Lenny και έγινε το πρώτο πραγματικό hit φανερώνοντας τις επιρροές του από τον ήχο της Motown και τον Earth, Wind and Fire. Στο μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου και καλό καλοκαίρι. Red Weekend.

0: Gay Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπώντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3. Και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It rocks. Red 96.3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
3: Ρέντε 96,3 αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στον Ελένη Κράβιτς που ήρθε στην χώρα μας για μια μεγάλη συναυλία και γενικά αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Πώς ήρθε?
4: Σίγουρα όχι μεταξύ, αφού από την μία προφανώς και δεν το έχει ανάγκη και από την άλλη κυρίως αυτό έχει κακή προϊστορία με τους ταξιτζίδες. Ή πολύ καλή αν σκεφτείς ότι η πρώτη του πραγματικά μεγάλη επιτυχία ήταν το Mr. Cab Driver του 1989, εμπνευσμένο από κάτι που βιώνουμε όλη στην καθημερινότητά μας. Την δυσκολία να φτάσουμε έστω και μεταξύ από το σπίτι στη δουλειά. Το ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3.

Nectar Cab Driver και ο Lenny Kravitz στον Red 96,3. Είναι μια δύσκολη για τον πλανήτη περίοδος, η Flower Power εποχή έχει ξεθοριάσει και σε λίγο θα την αποτελειώσει το Grunge, αλλά ο Lenny κρατάει την πολύχρωμη σημαία της αισιοδοξίας ψηλά, λίγο πριν φύγουν τα ΑΕΤΙΣ. Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμα του Red 96,3 αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Red Weekend.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
7: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
7: Lenny Kravitz Weekend.
8: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
9: It's Red. It rocks.
8: Red 96.3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: προορισμός Disney Editor's Choice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. It's Red. It
2: rocks. Ο Lenny Kravitz είναι Red και από το αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα μπορούσε να λείψει ένα τραγούδι που σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπεύει το ύφος και το στυλ του γεννημένου στη Νέα Υόρκη τραγουδιστή, ηθοποιού, σχεδιαστή κτλ. Κτλ. Το ύφος δηλαδή είναι ο Superstar. Κάπως ηρωνικά πρόκειται για το American Woman, δηλαδή μια διασκευή. Διασκευή της επιτυχίας των Καναδών The Guess Who πίσω στα 60's για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Kravitz το διασκεύασε για μια άκρος χαβαλέ ταινία, το Austin Powers, ο κατάσκοπος που με κουτούποσε. Συγγνώμη, ο τίτλος και η μετάφραση δεν είναι δική μας. Αυτό πάντως που κουτούποσε ο Lenny, και πάλι συγγνώμη, ήταν το δεύτερο γκράμι του. Και όπως θα ακούσεις τώρα στον Red 96,3, όχι άδικα.

Trending 16,3 και American Woman The Lenny Kravitz Edition. Στο αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο, ναι. Κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιερώμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
5: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
5: Red 96.3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόμο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

0: ποντάρισμα. Ιντερνετ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
3: Είσαι στον Red Index 3 και στο αφιέρωμά μας αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Θα ακούσεις τώρα το Are You Gonna Go My Way. Ένα τραγούδι που ο Lenny έγραψε για τον Ιησού Χριστό. Ο Lenny τον αποκαλούσε απόλυτο rockstar. Το σκάνδαλο ήταν αναμενόμενο, όπως και η εμπορική επιτυχία του τραγουδιού που πάτησε κορυφή στην Ευρώπη και έστειλε το ομώνυμο άλμπουμ στο top 20 της Αμερικής. Are you gonna go my way? Άκου τώρα και θα μάθεις.

Are You Gonna Go My Way και Lenny Kravitz σε ένα τραγούδι για τον Ιησού, που ωστόσο ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση έχασε τον Grammy από τον Meat Loaf και το πασίγνωστο I Will Do Anything For Love, But I Won't Do That. Ακόμα και τα θεϊκά τραγούδια δεν τέχουν τελικά όλα δικά τους. Στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου, στο αφιέρωμα του σταθμού, στον Lenny Kravitz. Red Weekend.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
7: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιερώμα στον Lenny Kravitz.
7: Lenny Kravitz Weekend.
8: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
7: If Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
0: Red Summer. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3 και αφιέρωμα στο Lenny Kravitz. Ο Lenny είναι star και το ξέρει. Έχει χτίσει με τεράστια καριέρα, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να σε θέλει και η τύχη. Να έχεις δηλαδή τελειώσει το άλμπουμ σου, να τα έχεις κλείσει όλα και να κάνεις διακοπάρες στις Μπαχάμες. Εκεί να σου έρχεται ένα ρυφάκι και να γράψεις ένα απλό τραγούδι σε 15 λεπτά. Να μην το δίνεις και μεγάλη σημασία, αλλά οι φίλοι σου να σε σπρώχνουν να το προλάβεις το άλμπουμ, γιατί τα σπάει. Έτσι γεννήθηκε το 1997 το Fly Away μέσα από το 5, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και τα πήρε όλα. Το ακούς τώρα δυνατά, στον Red 96,3.

Γιώργος Αποστόλου και Lenny Kravitz και Fly Away που έφτασε στην πρώτη θέση των βρετανικών τσάρτ χάρη σε τον Lenny το πρώτο του βραβείο Grammy και χρησιμοποιήθηκε σε δύο ταινίες, το Coyote Ugly και το Pitch Perfect. Red 96,3 αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz. Red Weekend.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
6: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
6: Lenny Kravitz Weekend.
5: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: It's Red, it rocks.
5: Red 96.3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Καλοκαίρι στον Red.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
3: Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμα του Red αυτό το Σαββατοκύριακο στον Lenny Kravitz και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του. Είμαστε στα τέλη των 90s και ήδη ο Lenny είναι ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της δεκαετίας. Αν και το 5ο άλμπουμ του δεν ξεχωρίζει για την πρωτοτυπία του, τυπλοφορείται εξάλλου απλώς 5, εδώ ο Kravitz δοκιμάζει να κουμπίσει τις ρίζες του. Το I Belong to You είναι το 3ο σιγκλάκι από το 5. Ταιριάζει απόλυτα με θερινή διάθεση, μιας και έχει έντονες καλύψο και ρέγγι επιρροές. Το ακούμε τώρα στον αέρα του Red 96,3.

96,3 και μάθε ότι ο Billy Corgan είχε μιξάρει μια πολύ ωραία εκδοχή του I Belong to You, Flaky in the Attic Remix το είχε ονομάσει. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστόλου στο αφιέρωμα του Red 96,3 στον Lenny Kravitz. Red Weekend.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανένα, όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: If Red, it rocks.
2: Red 96.3.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96.3.

0: την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αχιλλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
5: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
5: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα. If Red, it rocks. Red 96,3.

0: την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Party Zone.

0: FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96.3.
3: It's Red, it's Red, it rocks.
2: Red 96.3.
3: Red Party Zone.
2: Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεωνάκης. Yeah!

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Party Zone.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: If Red, it rocks.
1: Red 96,3.
2: Red Party Zone.
0: Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Party Zone.

0: 96.3. Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιερώμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96.3.

0: it's beautiful the things that I've got.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ζωδιακό πόντο χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel. Κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα.
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω τη τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011
1: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν μπορώ να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.
2: Red Weekend.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.